0: Ευχαριστώ για την προσφορά.
1: Hi, copy. I'll show you responding to PD for a blood draw.
0: Two of them, copies.